να ήταν ενημέρω. Και κανείς μας είτε βάνα θα χάνει την κοκκινιδέ. Έπως μόνο, όχι, για τα δύο παράνα την πλειοτά την μαθήρη του κοινή μάρου μήντα. Άντε ο χαρικριακέν του μήνη και την κανόνα της στην καραρουάν του ορθαπανήν. Για τα νότα, ένα γύρι και διτέγει να κάνει καλή την πόντη κοκκινιδέ. Σκέβαινε η μαχουλία την πάει και ονοπάει να κάνει και χάνει την έννοι αρικαγά ουαβά. Ένα νόν κατανοατά και τη τάει αρένα με ογόφυρα, άλλο να τη ρηκούρει του. Σε μηγικά ουαβά, να τα είναι αρέχα μου κατά με γέγε. Μαϊ αρέα είπαν και πανά, ανικορίου είναι αγώ είναι η κάνη τα ρότη, είναι η νόμη πίσω. Τι είναι η μηγικά ρηκητέ, μικρό στην αγώ, ανοιγεί, η ενικασινή είναι η κυλινιτέ. Η ρηκή είναι και γαβάει, να φωνικά είναι που σύνει και χάνει την κολέγη, για να μηγικά ουαβά, νικό, αϊκάει. Υποκίνητε μου ανυπών ένα μόνο η Ιταναία, αν το γίνεται μακριά σε υπόλοιπη. Υποκίνητε γαγουαπών, η μόνο την μακριά σε υπόλοιπη, αν το γίνεται απολύτω. Για κατένεπών, με γιαμπούν, όχι και ωραία ρίκ. Υποκίνητε γαγουαπών, να ανυπάει, να κουπάει ρίκ. Αν τα γανιλαπούν, τον πιέσω, έπανε. Αν δεν συντάπα, όσα γουέιαν οι καρικητέοι, με τα κίνητα του αφέρα αφιλιπέ και πόπο του.

τώρα. Ένα μέρο που αναπέμπτω και να μου καριά να έχουν τα ήρυχε γιού. Πάτε χάντα λίγα πά. Ήρυχε να κατερεϊρέει με τα κακά έβγαινα από να κοήν. Από να μακουρία με να και παρά να νου άμκο ούρου. Άρα ποτά και τένα πά. Κουκάντη και εγκοή πατερά, ο ατερά και. Από να ραπαρική. Άρα καμπάνε Jamie και Enterprise. Ναι μάνε να κεν τα νύν να ραπαγουράντε τα ήρυχε γιού. Αγιώρη και νεγέρε τα τεούπι, κοράπαν νουράν, από να τσικρόγιαν τα ήρυκη. Από να τσικρόγιαν τα ήρυκη. Να κόει μην τα μέρο αν τα ήρυκε γιού, αν είμαι αγαπώντα είναι να πέει, να κόνει τέινα από μου. Σα πω μου.

Ανατέν ενημέρω. Οι καηνέ μα είτε βάνα θα χάνει το κουλίντε, έπρεπε στη Μόχαη, για τα δέκα παράνα την πρώτα δημοκρατία του Μήνου Μαρμίντα, άντε αγαρικρία και του Μήνου και για να μην αφήσει την Ταραγουάν του Ατατανίν, για τα νότα ένα γύρι και τη να κάνει τα ίντε πόντι κουλίντε. Και δεν είμαι ακουλία την πάει και ονοπάει να κάνει τα χάνει το Μήνου Αρικαγουαβά. Ένα νόμο κατανοατά και τη τάει αρένα νόμο άλλο ένα τηρητήριο που θα νικάβα, θα είναι αρέχαμε τη κατανοία γύρι. Μια αρέα ήταν και πανά, ανεκόριο είναι αφού είναι η καλύτερα, ότι είναι η νόμη πίεση. Τι να μην τα ρεκιτέει, μη το άσυνο εγώ, ανεβεί, γενικά συνέει, μη κυλινιτέ. Για ρεκίνη και αγαβάει να φωνηθάει, που είναι και χάνει το μέγι, και αν να μην κάβα, ανεπώ, αϊκάει. Υποκίνητε μου ανεπώ, ένα μόνο με την αέα, αν το γίνεται μακιάνση, πόιν. Υποκίνητε αγαβάτω, ένα μόνο με την μακιάνση, πόιν, αν το γίνεται απολύω. Για κατένε πόν, με γιαμπού, ανώ και ωραία. Υποκίνητε αγαπώ, Μανικά είναι από το Ιρή. Αν δεν κάνει μια πόν, είναι πίεσο, έπανε. Αν δεν σε ντάπα, όσα γουέιν οι καρικητέοι, οι καθήνε του αφέρα αθλητέ και πόπο του.

Επερουγάκι κανό αν εμνημέω άκεν τε βουικιέι, μεν τε πούτακι που κίνητε με ουριόγα το κι ωράκι, νημάγα να ρίτα πι με περουγάκι να μαράκι, at the nutrition units on πούτοκάκι με να ραπατά τε UNICEF, γιόνι κυριπές να ναμάνε νηπούχα, infants. Νικατό ερήβητη μεν το γόνα να γονισού ανώχας, όπον ουίκιν τε τέκινε νικαχάβα κίνη με πούτοκάν τε χαμέμε και χαμ και εκείνη διατέει τυρένει με με. Η μόνη καρόβα και τη καμπέινε The World First Feeding Week εν τυονάπε δεν ρίγει την άργο πόβο που είμαι ουόα. Όχι, η χαρόβα και αιώνει και είναι με που έκαναν ώρα με χαουρίρικεν τη με τη ηρωγία ατέει όπου το χάντε με ρούν με τη ρίγηρα και τυονάπε. Δεν ρίγει ο αναποτονία ο τυπότα και που κίνεται με όλη με χατό και ώρα και η κύριε πες The First Feeding Week αιώ. Ποντερανι μέμε, τεμουάν να μαρακε γαχάουα και υποκίνητερη ήταν η νέου. Τερανι μέμε, ποντσίγα η Ιαπωνικά να τζιατέει, έταου υποκίνητη κυράκαινα, ίνανον αναμουάν νονόουα να μαχαίνα η νέου. Νικορόν νονόουα αναμαχαίνα τζιατέει, ο ήριαι αγανακίνα αμαρακηρή κυταπέουα, ο μεντέιτα κοινάχο, αγανακίνα τερανι μέμε, νικαροχώ ουόουα τεριρίκη και ενναχωρίκη. Πουγάναν καμαρακίαν τζιατέει, τερανι μέμε, πα υπουόχα ρικυράκαινα. Ito toko harikin de malnutrition na ronde peketaya. Ikhmeno te atay men nora keika aki wewe na ronde soka o tiri tatan dara me te kensan kana eika wai. Ito toko te wai taninga awa ora kiri kia kena kona anipus meni menin te ora ki. Aka kura huran tau san rapatan te atay ito toko anika menua men nora ki aika ewewe. Te katoto na yu, ikona andreke men temuan rani memme, aresaran na bat tari kiyou, ke te kyolustrum, nte te teni metan. Punganam te rani memme ay yu, ari ipunna ki ikona andreke nte miriki, engeen ke ay amiriki ate. Hirarikin nani okarikian merisina kuan reken te rani memme, paena gitare me iminte pung, punsi men irakin taina, Meswan te kam memme meron na ikai. Kam memme akin ki kos na kontira ni memme na kontia tei o te wabuin nawa imuin te pung. Te kam memme inanun ni katua te nua tiawa ke wanua te tai inanun to wana te pung. Ke takin roi tiai ni pa ina nga roi ni kam memme na sina. Ka nga rowan roi tia tei me wina ntain te memme. Kami nga rowan te sina imuin pungina pa ina pene anayamu yuan na sina. Owe kamerurungan roi te sina. Pungaan nabe kamara kiente tein terani memme, dinanun teka memme e pungana na kontesina, pa e tutokua urakina kuan terara irontesina imuinte pung. E tutokua rekentesina teke ansa ni memmena o nanariri ni men. Yokuna ni puoka kamera ngaan teusu. E puoka napetesina ni kookia roira patana imuinte pung. O ete imetua tereitaki metatangira imerenan tesina menasina. Samakuria o sapoutokaya ipukini me roi aratei nkai o ningapung. Sinapenin teki roi nui kini poutokan teka memme ki kamarakiakin.

Επερουγάκι κανό να μνημεώ άκεν το Βικιέι, με τίποτα και που κίνεται με όριο αγατό και ώρα και νημάγα να ρίτα με περουγάκι να μαράκι at nutrition units on που το χάκι με να ραπατά τα UNICEF, Ιόνι Κυριπές να αναμάνει νηπούχα infants. Νικακό ρίχνει με το one on one is one of us. Όπου μου γίνεται τέκινε να καχάβα κίνη με που το γάντε χαμμένε και η κάμαρα και ακίνη τη ατέιν τερένι μένε. Εμόνι καρόβα και τη καμπέινε The World Priest Feeding Week εν τη ονάπε δεν ρίγεται να ρουω που αγωφή με ουωα. Όι χαρόβα και αγιώνει και είναι σημεία που αγάναν ώρα και με χαουρίρικεν τη με τη ηρωγία ατέιν όπου το γάντε με ρουμ με τη ρίγηρα και τη ονάπε. Τηρηγιέι ο αναποτονίων ο τεπότα και που γίνεται με όρη μέχα το πιο ώρα και κύριε πες in the first feeding week χαϊού. Ποντεραν νημέμε τεμουάν να μάρα και χαχάβα και που γίνεται ρίτα νημέου. Τεραν νημέμε πον σιγάι απον ικάναν θεατέι έταου υπου γίνεται κυράκαινα ίνανον αναμουάν νονόουα να μαχαίνα νημέου. Νικορόν νονόουα ανα να μαχαίνα θεατέι ο ηριέι αγανακίνα άμαρα κυρίκη τα πεούα ο αμέντεϊτα κοινάχο αγανακίνα τερανιμέμε νικαρουχού αγούα τεριρίκη και ενναχωρίκη. Πουγάναν κάμαρα και εντεατέιν τερανιμέμε πα επούω χαρικυρακένα. Ετου τόχου αρήκεν τεμέα νιτρίσιν να ρωντε πέκεταία. Έχαμενο ατιατέι με νόρα και εικα άκια βέβαια να ρωντε σούχα ότι ριετάταν ρα με τη κένσαν κανα εικα βαϊ. Ετου τόχου ατεβαϊ τάνιγα ο ώρα κυρίκια και να γονάνε πούς μενημένην τη ώρα κι. Ο χωροχωράν τα ουσέν ραπαθάν τιατέι ντου τόχου αόνικα μενούα με νόρα κι αϊκα εβέβαι. Τεχατώτω να γιού, εγώνα αντρίκε με τεμουάν ρένι με με αρεσαράν να πατετάρει κιόου και τε κιόλους τρόμ ντε τετένι μετάν. Πουγάναν τεράνι με με αγιού, αρε επονά και γονά αντρίκε με τεμερίκη εγέν και αγιαμερίκη ατέ. Ιρερική νάνι ο χαρικέν με ρίσι να χουάν ρίκε τεράνι με με πένα κοιτάρε με ημίν τεπούν πον σήμεν ηρακήν ταίνα με σουάν τεχα με με να ρούν αϊκαί. Καμμέ με εκείν και χώς να χουάν τεράνι με με να χουν τεατέι ότι ουαπού ειννάβα ημίν τεπούν. Τεχα με με ειναν νικατούα τενούα τιάβα και βανούα τετάιναν τεουάνα τεπούν. Τκέτακιν ρόι τιαίνε πε ενα αγαρόιν καμμέ με ανασίνα. Καγρόαν ρόι τιατέι με ουίνα ντάιν τε με με. Καμιγωρώαν τε σύνα ημίνη πουγίνα, πένε πένε αναγιάμου Ιωάννα σύνα. Όι καμερουγάν ροϊ τε σύνα. Πουγάναν νεπε χαμαρακίαν τε τέιν τε ρανιμέμε, τίνανον τε χαμέμε, επουγάνα να κον τε σύνα, πα ετου τοκουά ουρακινα χουάν τε ραρά ηρων τε σύνα ημίν τε πουγ. Ετου τοκουά ρεκεν τε σύνα τε κένσα νιμέμενα, ο ναναλίδι νιμέν. Εχουνάν υπούχα καμεραγάν τε ουσού, επούχα να πετε σύνα νικόκια ροϊ ραπατάνα ημίν τε πουγ. Ο ετή με τώρα τερίτα και με τα τανίρα ημερέναν τεσίνα με ένα σίνα. Σαμαχουρία ως από το χαία υποκίνη με ρόια αρατέι νκάι όνιγα από. Συνεπένεν τεκυρώιν ουικίν που το χάντε χαμένε και κάμαρα και ακίντια τέι τερέν.

Επερουγάκι κανόν να μνημεώ άκεντε ουικιέι, μεν τίποτα κι που κίνητε μεύριο αγατοκιο άρακι, νημάγα να ρίτε πιν επερουγάκι να μαράκι, ετε nutrition units, on που το χάκι μεν να ραπατατε UNICEF, γιόν κυριπές να αναμάνιν υπόχα, infants. Νικατό ρίχη μεν το ουάνα να γονήσου ανώγας, όπων ουίκιν τα τέκινε νικαχάβα κίνη με πού το χάν τα χαν μέμε και η κάμαρα και ακίν τια τέιν τεραν νι μέμε. Εμόν καρόβα και τη campaign at the World First Feeding Week εν τιο ανάπε δε ρίγη τα γάρου από πού από είμαι ουόα. Ωι εχαρόβα και αιώνη και είναι σημε που αγάναν ώρα με χαουαρίρικεν τη με τη ηρωία ατέιν όπου το χάν τη με ρούν με τη ρίγηρα και τιο ανάπε. Τελειρικιέι ο αναποτενίον ότι πότα και που κίνητε νεούρι με χατό και ώρα και κυρίπες με the first feeding week χαϊού. Ποντέραν νημέμε τέμουαν να μάρα και χαχάουα και που κίνητε ρίταν νημέου. Τέραν νημέμε πον σιγάι από νικάναν τσιατέι έταου ή που κίνητε κυράκαινα ίνανον αναμουαν νονόουαν να μαχαίνα νημέου. Νικορόν νονόουα αν αναμαχαίνα τσιατέι ο ηριέι αγανακίνα αμάρα και ρίκητα πεούα, ο μεν δείτα κοινάχο, αγανακίνα τερανιμέμε, νικαρουφό ουούα τεριρίκη και ναχωρίκη. Που γάναν καμάρα και εν τετέιν τερανιμέμε, πα υπουό χαρικυρακένα. Ετου τόχου αρήκεν τεμέα νιτρίσιν νορον τεπέκυταία. Εχμένο ατιατέι με νόρα και εικα, άκια βέβαι νορον τεσόχα οτηριετά τα νερά, με τη κένσαν κανα εικα βαϊ. Ετου τόχου ατεβαϊ τανίγα, ο ώρα κυρίκια και αναγωνάνε πους μενιμένιν τη ώρα κυ. Ο χωροχωράν τα ουσέν ραπαθάν τιατέι, ντου τόχου αόνικα μενούα με νόρα κυ αϊκά εβέβαι. Τεχατότο να γιού, εγώναν ρίγε με τεμουάν ρανι μέμε, αρεσαράν να πατετάρι κιό, και τε κιόλουστρομ, ντε τετένι μετάν. Πούγαναν τεράνι μέμε, αγιού, αρε επούνα κι εγώναν ρίγε με τεμερίκι, εγέν και αγιαμερίκι, ατέ. Ιρερική νάνι, ο χαρικέν, μερίς να χουάν ρίγε με τεράνι μέμε, τα ενά κοιτάρι με ημίντε πούν, πούν σήμεν ηρακήν ταίνα, με σουάν τεχα μέμε να ρουν να ηκαί. Καμμέν με ακήν και χώσι να χουάν τεράνι μέμε να χουν τεατέι, ότι ουαπού ηνάβα, ημίντε πούν. Τεχα μέμε ηνανόν νικατούα τενούα, τιάβα, και βανούα τετάιναν το γόνα τεπούν. Κέτακιν ρόι τιαίνε πε, ενάγα ρόιν καμμέμένα σινά. Καγρόαν ρόι τιατέι, με ουίνα ντάιντε μέμε. Καμιν ροάν τε σινά η μήνυ που μήνα, πένε πένε αναγιάμου Ιωάννα σινά. Όβαι καμερουγάν ροί τε σινά. Πούγανα νεπε χάμαρα και αν τετέιν τερανι μέμε, πίνανον τε χαμέμε, επούγανα να χον τε σινά, πα ετου τοχουά ούρα κι να χουάν τεραρά ήρων τε σινά η μήν τε πούν. Ετου τοχουά ρε κεν τε σινάν τε κένσα νι μέμενα, ο να ναρίβει νι μέν. Εγώναν επούγα καμεραγάν τε ουσού, επούγα νεπε τε σινά νικό και ροί ραπατάνα η μήν τε πούν. Ο ετε η μέτουα τερίτα και με τετανίρα η μερέναν τε σινά μένα σινά. Σαμαχουρία ως από το χαία υπουκίν με ουρόι αρατέι νικάι όνιν άπον. Συνέπαινεν τεγυρόιν ουικίν που το χάν τεχαν μέμε και κάμαρα και ακίν τεατέι

Ανατά είναι ενημέρω. Εκαίνες με σύγκαιβα να θα χάνει το κυρίζεκ. Έπρος μόνο χάι. Για τα δύο παράνα και πλειοτά για να μαθούν την κοινή μου άρα μέντα. Άντε αγαρή κυρία κέντρο μου μη κυρίγανόν να πεις την ταραγουάν και όσα πανήν. Για τα νοτά πα ένα γέι και δικαίρι να κάνει παρέν και πόντι κυρίζεκ. Επέβαινε μου αχουρία την κάτι όλα πάει να κάνει το χάνει το μένει αρκετά γουαβά. Ένα νόμο κατανοατά και κοιτάει ένα νόμο κύριο άλλο να περιφερεί που σε νοικάβα θα είναι αρέχαμε τα τανελέγε. Μια αρέα είπαν και πανά νοικορίου είναι αχωρή μη κάνει τα ρόβα και είναι να με πίσω. Τι με μη κάνει και τέει λοιπόν στην αγώη ανεργή και είναι κασινή είναι και είναι τέκ. Για ρίχνει και αγαβάει να φωνηθαίνει που είναι και χάνει το λένε και αν να νοικάβα λοιπόν θα είκαει. Υποκίνεται μου λοιπόν ένα μόνο με ικανέα αν το γίνεται μακιάνση πόιν. Υποκίνεται αγαβάπον και μόνο με την μακιάνση πόιν αν το δείτε μπορεί. Για κατένε πόν με γιαμπούν όχι και ωραίρι. Υποκίνεται αγάπον να ανικάει να κουπαίρι. Αν τα γάνει μια πόν αν πιέσω έπανε. Αν δεν συντάπα όσα γουέιν οι καρικητέοι με κατήνουν τώρα αφέρα τα φιλιπές και πόπα το.

Τα ίδια νυπάστηκα υπουργεία ΤΕΙ, ο απονημά ειστηρίκη, νίκοτα κειμένα, hardware, copper, aluminium. Ετιτυπή με ούα να κοντιτυπή με ισούα. Τα insecurity wire, the chicken fence, sandpack, the toilet pole, POS. Αγώ είναι νίκοτα κειμένα, ανά ισυπό, να χωημία και χαμπά ενανούα, αμή φρίτζ. Χαμπράπα, όσα χάει στυπών προκομή, να ραμάχα η πίσω μου αχάν με τόσιν τρίτη, ο αγεραμέν το χωσουέι είναι δηρεβέρι τα κασκονή. Να ηρούν να μ' χαμπάνε το τα τέχει να χαίνα να μ' τάει να έχω, LJ Mix Enterprises.